Εμόνα και γκάνε με τε καρμέ του αν τιέν τα καταουρόι. Α, κουρακόραν τα καράου, τε τα καταουρόι να πέ. Ετε είμαι το καταουτάουαν καρμέ του αν τιέν τη μερέν αν τα είναι ακόμα που είμαι με ούτε νότ, υποκέν τε ραίνα τα που έραν. Κανουάνα, ανακονάνε μάιν πάει αϊκά αραέα, α, τα καουρίν, κονα ταουρα πάει αν πάει αϊκά αραέα. Ο ετε είμαι το ανέπε κατά ουταούαν κορακοράν τα καράου, ντε όνον ραίνε μιάν, δίχει τη ραίνε μετά από έραν. Κανουάν αν κάνε τα καμέραν ραν να κόν τα καβάι, τα καγάνε είναι τα από κεραίναν. Τα καουρίν, κονα ρία είναι ταραταρα ρόι, ντα είναι τα μαμανάγα, τα από κεραίνε είναι. Τε πάει αρίκη, τε ουάναν γινάν, αίρεκε ρέκε με τέναν πουάγα, ετε τραφ, ερώταν καί τε όνον ραίνε μιάν, ο ανέ κατά ουταούα και πάει να κονάν τε είμαι το νικαροκουάτε τα άπες. Ταραν τεάνον ραίνε μιάνγο τεάνον ραβάκι. Νουά τεάουα νόουαν μόνιν άπαγιν τε τα άπες έτενε που είναι όγκας. Ποκέν τε ραίνα, τε πόγα ιού, ενα ουάνα γίναν γοντάγιν η καχαράου με τα πιόγουα ρε πέντε πέ. Ταραν την άπον ενα ρίσιν έχω τα καχαράου. Τιάνγε με το ατάου, αν το καμε ημέλιο αν υπηρήν εν ημέουα, να κονουά που είτε νότ. Αν κονάν καρεμέτω, αν κονούα που είμαι με ό,τι νότ, τάρι ένα πουάκα. Ταράν να ρέει μουίνα, νουά τε αουανού, αν μου ανεγά από γίνεται τάπες, ένα ουαναγινά, αν καχαράου, με ένα κυρικά, κυρί μου είναι τα ηρικίν τα κόνοπον. Τι αν με το ατάου με ημέλιο, νυπηρίνετε που είναι να κοντε πει με ό,τι νότ, ένα κονάν το κανα κονούα που είτε νότ, τάρι ένα πουάκα. Ταράν τα που έραν τε πόγα ιού ένα ουαναγινάν γοντάγιν καχαράου με τα πιόγουα ρεπέντε πέ. Ταράν την άπον ένα ουαναγινάν γοντάγιν καχαράου. Τι αν έμε το ατάου αν το καμε ημέγια και μέλιο, νυπηρήν εν ημέουα και τε πήμε εν ημέουα να κονού απού είτε νότ. Αν κον αν το καν, να κονού απού είμε εν ημέουα τε νότ, τάρι ένα πουάκα. Ταράν να ρημουίνα, νουά τε αουανού αν μόνιν άπον είντε τάπες, ένα ουαναγινάν γοντάγιν καράου έπον τάουν τα άπα τα πιόγουα. Τι αν έμε το ατάου με ημέλιο, νυπηρήνετε που είναι να κονού τε πήμε με ό,τι νότ, ένα κονά αν το κανα κονού απού είτε νότ, τα άρια να πουάχα. Ταράν οι κρίσιμες, τε πόγα ιού ένα ουαναγινά ngότα ουτάνα τα καράου έπον τάου. Ταράν την άπον, ένα ουαναγινά ngότα πιόγουα τα καράου έπον τάου. Τι αν έμε το ατάου με ημέλιο και μέλιο, νυπηρήνε ένα κον τε πήμε με ό,τι νότ, με ένα πίπετε νημέουα, και ένα πιεπέτε με νημεύω να κοντε που είναι τενότς με αν τεταίρι καίει. Τα άρι ένα μέρη που με αναρικήρα και νρόι. Τα ράν να ρίμου είναι νουά τε αουάν ούαν μόνοι ngάπον είναι τετάπες, ένα ουαναγινάν ο ταπιούα τα καράου έπον τάου ντάπα ταπιούα. Τι αν για πιεπέτε με ημεγιακή με αιώνε πυρήνα νημεύω να κοντε που είναι τενότς, τα άρι ένα ρόι. Τα ράν τε πονγαγιού υποκένει καντών ένα ρίγαση τα καράου επιεπέτε ντάπα ταπιούα. Ταράν την άπον ένα ρόι, σι τα καράου επίπεται να πεντά από τα πιούα. Τι αν επίπεται με ημεγιακή, νυπηρήν εν ημεού αν κοντε που είναι τενότ, τα άρι ένα ρόι. Ταράν να ρέει μουίνα νουά, τι αου ανούα, νεμάνιν άπον είναι τετάπες. Ένα ρόι, με ένα ρικήρα και νουά να γινάν, αν καράου επον τάου, με αν τα ηρικήν τα κόνοπον. Τι αν επίπεται με ημεϊνικού, νυπηρήν εν ημεού αν κοντε που είναι τενότ, τα άρι ένα ρόι. Καβάιν τα μακαίνα, έταν η μεϊνή κουρόινκαϊ. Όχι κατά ούτα ουάν τη ώρα με τα γιαπούση που κίνει κρίσμες. Εκάν τα νιγάκια που σεντάρει, ου απού είτε μήνες να κοντιμεύω αν τα παχαντάει αιούν τα είναι κρίσμες. Διέτα να το ουάνα τη σημάρει ου ούα το ουάνα τη μήτα. Τη ώρα ρε ημουίνα, την ούα τη μήνες σημείνται πει με το ουάνα να κοντε τα ηρικιέ. Ντερίνα νοια και τη σημάρει αούα και τη μήτα. Τη ώρα, ο τα γιαπούση που κίνει καντούν, Εκάν τα νιγάκι πα, έσταν νωρα τα άρι καντών, ου απού είτε μηνύσι να κοντά ουάναν τη ταβανό αιού, αν σαν να πέντω κοντερίναν, ου ακιά τε σημάρι ονόουα τε μήτα. Τε για που σε κάνε ρε ημουίνα, τε που είμαι αγώ τε μηνύσι να κονίσου αν τε μπουάν τα ήρικι αι. Διετάνα, το ουάνα τε σημάρι ονόουα, νημι αγώ τε μήτα. Αν ήρικι τε τα καουρίν, μεν τα ουάνι κανουάν τε πόν, και μεν τα ουάνι κανουάν τε πόν, αρι πίσω.

Όταν είδαμε την με φρύ, καρέκια μόδα φωντσίν, έγινε η κανόνα τε που πότε τα αράτε μανε, ακέτα καμάνα, τα βαραμικά για να στο αβότα φόνι που κέν πόκαν. Για και ο κιόκι, τα ήτα παρά, το να τέλει με το αντώμε, με αβότα φόνι τα ένα. Όταν είδε αν έκανε και τα μισέ να κον ήσεν, καρέκια αν καν ήσεν μνη μάγαν να κο βότα φόν, αν τα ουρώ είναι πέν καρίνα και να μην τα ρεπούν τε τα γεύα εγώ. Τα βαρίραν καν, αγώ να το μεν τα ένα κο, με αβότα φόν. Τα ρεπούνια, αντρε, το γόνα ακιά ακιά, Ipukin panin dong rona. Kapo am tata sim kai nori yara pora roy ka metro ipukin koponana pen kapo kanwan nam tata sim menrian desta to wana to wana to wana te poki yon broadband data gifting. Katayang kai Vodafone together weekend. Sipate tangira me ana service Vodafone yon sipakin nam tata na koya roam. Kapo kana koya am koraki kiroroam men nam taripun ke broadband data. Ωραία στα, το one at the one at the one at the bot, ωραία mobile data gifting και broadband data gifting, νικανοχώ να μπαίνει τα

Όταν ήταν στην Νεφρή, καρικιά μόδα φωνήτσιν, έγινε κανόνα τε που πότε τα αράτε μάνε. Ακέτα καμάνα, καβαρανικά για ένα στο Vodafone που κίνει που όκαμ. Έκει ο κιόκι. Τα παρά, τώρα τε είναι το αντέμε με Vodafone τάινα. Όταν ήρθε να κάνει πιτάν στην να κον ήσεν, καρικιά αν κάνει ήσεν να μάγαν να έχω Vodafone, αν τα ουρά είναι πέντε να κι να μην τα ρεπούν πετά λέω εγώ. Καβαρίρα αν κάνει, αγώ να τέμε τάινα πω με Vodafone. Τα ρεπούνια, Android, το ουάνα ακιά ακιά. Υποκίνη πανίντων ρομόνα. Καπού αμτάτα σε μικάι, ανώρι αεραπόρο ρόι, καμετερό υποκίνη. Κοκονάνα πεν καπού ακανουάν αμτάτα σε με νωρίαν τεστά, το ουάνα το ουάνα το ουάνα το πόκι, ιόν broadband data gifting. Κατά Ιανκάι, Vodafone together we can. Σιπάτε τα νύρα με ένα service Vodafone, ιόν σιπάκι να μπάτα να κουγια ροάμ. Καπού πεν ακούγια μκόρακι και ροάμ με να μταρυπούν και broadband data. Ωραία στα το one at the one at the one at the body, ωραία mobile data gifting και broadband data gifting, ήταν ακόμα να μπαίνει τα νερά.

Όταν ήραν στην Μεφρή, καρικιά μου όταν φωνήσαν, έγινε η κανόνα τε που πότε τα αράτε μάνε. Ακέτα κανόνα, τα βαρανικά για ένα στο βοταφόν, υπό κίνη που όκαμ. Για και ο κιόκι, τα ήτα παρά. Το να τελειώνει το αντίο με βοταφόν, τα είναι. Όταν ήραν ήταν η πιτά μου σε μια κοντήσε, καρικιά μου καν είστε μνη μάγαν να έχω βοταφόν, αν τα ουρά είναι πενκαρι να κι να μην τα ρεπούν και τα γέω έχω. Τα βαρύραν καν, από να το μεν τα είναι με βοταφόν. Τα ρεπονία, αντρέτ, τα ουάνα ακιά ακιά. Ipo kin panin dong romona kapo am tata sim kai nori era poro roi ka na teroi po kin ko na na tan kapo kan wan nam tata sim men rian desta to wana to wana to wana te boki yan broadband tata gifting kata yang kai Vodafone together weekend sipate tangira me ana service Vodafone yan sipake nam tata na ko yaroam kapo kana ko yam koraki kirorom men nam tare pon ke broadband tata Ωραία στα τα γόνα τα πόκη, αρινία mobile data gifting και broadband data gifting, νικανοχόν να μου πάνε τα νύρα.

Κατανόητα να βοηθείτε από τα νόματα. Building Permit 10 to Visa Regulation 2026. Εκουγουρέ η τεβότα και νημακούρη, η βουκή νημακούρη εν καρικιράκε, ο αγατή με το αν κορακορά νικόμαν κανή, παίασαν τα πάτα κυρών τε κέπινετ, the building permits and fees of regulation, 2026 είναι τεπί με το αν σούν, τε λίκη αιώ. Τε σου αγιώ, εχατιά και βουκή νικα με τα πάτα κυρών τε κα, αγαίνα νουάκι, να ρουν το αν απον, αρών πόχο να χαγάν καρικέ τε χαριέα, η βουκή νη τε μαχούρη νικα τε τε, ουόα τε παγαμάνε η βουκή νη καρία χαν, αμ κατε τε, τε νουά, αρών σουάν αμ κατε τε, τε χάουα, τε χασουά η βουκή νη κυρά να νουν σουάν τε Τι ονόμα να μαγαίνει να κάνουμε, όνει κακατάγωγη γιον καί για χαρά και μάιν μακουλιάν, σουάν τε χατείτε για πού, όι ρακίνη κανόν τε σουάγιο. Τε κάνουμε να κοιάτε ποτέ νόμι τε χαϊράκι, ηρών να ναζίμ τε μίσε, μεν να ραπατά, a quality control and inspection division. Είναι νέντα είναι το κάνουμε, όγω να ζίμ τε quality control and inspection division, ανα μακούρι με τάνα πέπε, καμπάνα νι κατείτε, τάνη μακούρια τα κατείτε, τάνη κορτάμι, Ανώμετα τε τα ουτέχα, ο ταβιού αρήκη, νικα παραπαρά τα γαίνει περιαγιού, όπου του χάντα καταουρώει, παενέι ραστούν τα κατήτη. Η μάη χαροβαγήν τα κατήτη, ο ένα πουντιέι τε πότε νόμετα και χωράκι, ακένα κατήτη, πάνα τα ρέπε γέι, καίνα νουακίν τα καριέια, γιόν νουακίναν, αγια κατήτη. Η χαχαμάκιν έπεπα, ένα ατάκι ρούε τε πότε νόμετα, παιδιά και κονά νουάκι τα κατήτη, να κιέν τα καριέια. Υπουκίν νουρούν το καγουράγιο, ο ένα πουντιέι σε παγουάκι, να νουν official Facebook page μίση, ο είτε μίση websites, on the February kitab on camera. Ibukin rongrongon apani narita ki me anasim demise at the Quality Control and Inspection Division.

Όταν ήραμε σύν με free, καρέκια μου όταν φωνή σύν, αγιέ η κανόνα τε που πότε τα αράτε μάνε, ακέ τα καμάνα, τα βαρανικά για να στώ από τα φωνή που κέν πόκαμ, για κι ο κιόκι, τα ήτα παρά, που να τέλει με το αντέμε, με από τα φωνή τα ένα, όταν ήρια νε κανή πιτάν σύν να κον τίσεν, καρέκια αν καν τίσεν νε μάγαν να το βότα φων, αν τα ουρόι να πέν καρίνα κι, να μην τα ρεπούν τε τα γεύα εντουα, τα βαρίραν καν, αγώ να τέ μεν τα ένα πω, με από τα φων, τα ρεπούνια, αντρεφ, τα γόνα ακιά ακιά, Ipukin panin dong rona. Kapo am tata sim kai nori era poro roi ka meteroi pukin pokonana pen kapo akan wan nam tata sim men nurian desta to wana to wana to wana te poki yan broadband tata gifting. Kata yang kai Vodafone together we can. Sipate tangira me ana service Vodafone yan sipakin nam tata makuya roam. Kapo pen ako yam koraki kiroroam men nam taripun ke broadband tata. Ωραία στα τα one at the one at the one at the board, ωραία mobile data gifting και broadband data gifting, νικανοχόν να μου πανιτάνειρα.

Όταν ήταν στην Μεφρή, καρικιά μόδα φωνήσιν, έγινε ήταν ο ανέτε που πότε τα αράτε μάνε, ακέτα καμάνα, καβαρανικά για ένα στόα βότα φόνη που κίνει που όχαν, για και ο κιόκι, τα ήτα παρά, τον ατέιμε το αντέμε, με βότα φόνη τα ένα, όταν ήρια νεκαν είπε τα ανσέν να κον είσαι, καρικιά αν καν είσαι με μάγαν να έχω βότα φόν, ο αν τα ουρά είναι πέντε να κι, να μ' τα ρεπούνται τα για εγώ έχω, καβαρίραν καν, όχο να πέμε τα ένα πω, με βότα φόν, τα ρεπούνια, αντρέφ, τα ουανά ακιά ακιά, Ipukin panin dong rumana. Kapu am tata sim kai nori yara pura roy ka metero ipukin. Kokonana pen kapu akan wanda mtata sim nem norian desta tawana tawana tawana tepoki yan broadband data gifting. Tata yang kai Vodafone together weekend. Sipate tangira me ana service Vodafone yan sipakin nam tata na kuyaroam. Kapu pen aku yam koraki kiroroam nem nam taripun ke broadband data. Oresta the one at the one at the one at the body are near mobile data gifting, keyboard band data gifting, nikana kwan nam pa yung tangira.